Εύχομαι ένα καλύτερο αύριο, καλύτερες μέρες για τις δυνάμεις της αριστεράς και της προόδου. Όλοι μαζί, στο τέλος θα νικήσουμε.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό La Clé des Ondes 90,1 στο Μπορντό. Ένα σταθμό που ιδρώνουν για να μας πληροφορήσουν για ένα καλύτερο αύριο, για καλύτερες μέρες.